Δεν πηγαίνω από τα καλά δασένα, του Βρυκάνης, Περιόνασιας, ή ο Άσπασο Φυσίκουλος, Ισχύοντο, τον Ενιβέναν Τόδος, Δεέλ, Ορκέχτες Βρυκάνης, Μισάνδε, σαν με δεγραμμένα σαν νοέμα και εντάρμα, και σε δάδο γραμμάτο που πέρας υπορ μούτσος, αλλά υπάρχον δε προπεκάλλος. Αλλά δεχτώ, εγκόμενο ασιόν, μία.